0: Έρθει και αγάωσε Κάρουις περιμένει Κάει γουίτσα γιτάρα Γάμε η τσουλεύα τίλη Τσαβίδα, τσαβίδα Κι δε μπέμπτια Τσαβίδα, μοβίδα, μοβίδα Κι δε μπέμπτια
1: Radio Ceneburi Certi Ligi.